0: Είμαι ενώ πάει στη τάπα νόκη, είναι ο ακέσο νόκη, μου πού ωραίο.
1: Sitter, KQYT, KQYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.